0: Εξ Ιάνιους Δέι εξ εκουιτόλοι τυπέ κατά μούντι, Beati quia cenam άνι βοκάτι σόντ.
1: Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.